0: whole world of radio on planetaudio.org.nz.
1: The Eating Disorders Association offers support and information to anyone affected by an eating disorder. Support groups for family, friends, sufferers and carers meet monthly. Call 0800 2 EDANS, that's E-D-A-N-Z, or visit ed.org.nz. Support, education, advocacy, recovery.
2: Εγώ ρωμάει και ένα πρόγραμμα να μπουλάω. Εγώ άσε να δω λίγο την ομνήν το βέγγραβι. Το κακό μου πράγεται και αν είναι βέκα με νιλό τηλεβού ένα όνο να καλόκο. Το όνομα είπε μπουλα μου έδει τίκο γιάννη και έρνω με κάντα με βίτη. Ρωσα μάει τη βέγγραβι τίκο να τα πάνε μπουλα. Νιου Σιλάντια να πεούλου τα γανρέν ρέσο. Με μπουλα τα να δω τίκο μπουλα μπουλα. Μια λουβινά και νιγκα υποτούν τελίγα τίκο μάει. Εγώ να planetaudio.org.nz. Ένα μόνο λίγο λίγο σε ένα ρίτιο. Δύο σε υποβά από ενδιόν.
3: Leo Taongo Manolosino mai tau niwe he tau polo tu osi matahola ua fulu e minuti ke tai hola walu fdausi mai ai he pong fulu e minuti he matahola walu matutaki mai ke he letio 104.6 Planet FM ko malianga Eric mo halo asikona ka whakatutala atua I ke tau ngangau ke kehe mai tau tataru